Κόψω το τακτροπ, ένα στρίχνει, τέστε πίσω κοπ, ουατρόρεν του μηνύτ. Μόρνεχν τχόμετρον, ατχόδος νίπερον, Πέχε μόβλ σύστην μπαδεβακ, εν δίκη σύστος βίντερ φρακ, αν πότναν πόμνε μηνύφαν, δούν ζωμούτ, βενόητε να βαστούν, βενόν ούσφε κόψω το